0: από τσίλι πολίτη.
1: I am gonna rock.
2: Well, you don't.
0: Rock Radio. Cheesy Rock.
2: You're gonna rock.

Πως να σώχτω για ζυβίλο τεκλά κι ζελίλο για τσισίρνο μωρί με καμδάλες με κιτσί στο ντροξφέιτ.